Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Galaxy 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μου.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
8: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: θα περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου γίνει σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, Δημήτρη, Αλέξη, Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στο καθηγητή μας το Μάκη. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Τσάκητο. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου κοκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στους επισκέπτες μας και τους λέμε να περάσουν καλές διακοπές. Μόνο να προσέχουν και να μειώνουν τις ταχύτητές τους. Έχουμε και τους Εγγλέζους που οδηγάνε ανάποδα και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη, καλημέρα Αποστόλη στον Καναδά. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα αμέσως με τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Τσουκαλάς, ο βουλευτής μας, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που θα έρθει εδώ στη Κεφαλονιά για την εκδήλωση που θα γίνει για τα θέματα των τραπεζών και όλα τα υπόλοιπα. Και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Κύριε βουλευτά, πώς θα βλέπω
1: τα πράγματα. Είμαι εκπρόσωπος τύπου.
0: Εκπρόσωπος τύπου. Σας εύχομαι και βουλευτής. Ναι, στην επόμενη θητεία, την επόμενη εκλογή που θα έχουμε, θα βάλετε υποψηφιότητα, δεν θα βάλετε?
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Για πέστε μας, τι γίνεται με το θέμα αυτό που βλέπουμε τώρα εν όψη των εκλογών, κάποια γκάλωπ τα οποία επηρεάζουν την κοινωνία και την μπερδεύουν. Είναι έτσι τα πράγματα ή είναι διαφορετικά?
1: Τα γκάλωπ, πρώτα απ' όλα, άμα τα συγκρίνει κανένα, θα δει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις από τη μία δημοσκόπηση στην άλλη. Πριν λίγο καιρό μας λέγανε ότι θα είμαστε τέταρτη. Τώρα ξαφνικά όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είμαστε με άνεση τρίτη. Κοιτάξτε, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σχημικού. Είχαν πολύ μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη στα νέα κόμματα. Εκτιμούμε ότι όσο προχωράμε και μπαίνουμε στην παράθεση των θέσεων, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι ένα κόμμα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με οργανωμένο πρόγραμμα. Και όσο μάλιστα και τα στελέχη του κόμματος Ελλάς μιλάνε, φαίνεται ότι υπάρχουν ομοιότητες με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε τον κύριο Κουτεντάκη των οικονομικών να τάσσεται κατά της μείωσης της έμεσης φορολογίας.
0: Ναι.
1: Είδαμε τον κύριο Σακαντάρη, ιδεολογικό καθοδηγητή, να λέει ότι πρέπει να μην ποντιθεί το καλό δεν τεσκάσου. Είδαμε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, όπου περίπου λένε ότι λέει η Νέα Δημοκρατία. Μία λογική ενός φορέα που αν θέλουν τα fans μην χάσουν τα λεφτά τους, να μας δίνουν δάνεια αν μπορούν. Εμείς λέμε πολύ καθαρά πράγματα. Μείωση έμεσης φορολογίας, να ποντιθεί το καλό στην κάσο, το ναυάγιο το χθεσινό και προχθεσινό στη σύνοδο κορυφής. Νομίζω αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η πολιτική στρατηγική των ήρεμων νερών απέτυχε, ναυάγησε. Όταν ο Πρωθυπουργός είχε την μπάσα ένα μήνα πριν, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιο κατά της τουρκικής προκλητικότητας, όπως εκείνη εκφράζεται με την νομοθέτηση της Γαλάζης Πατρίδας, να πάει και να τα πει αυτά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν το έκανε. Μπήκε το θέμα των δύο στρατηγίων, Άδα με Κωνσταντινούπολη. Καταλαβαίνουμε ότι έχει λήξει. Τι είπε η κυβέρνησή μας, το δέχτηκε? Αν το δέχτηκε, ζήτησε κάποιο αντάλλαγμα ή κάποια ρήτρα?
0: Το κάζο
1: βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναβάθμιση της Τουρκίας. Ναι. Ως κόμβου και εντός του ΝΑΤΟ και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και όλο αυτό αντιλαμβάνεστε, διαταράσσει μια ισορροπία η οποία υπάρχει, όπου αν μπήκε στη διαδικασία των οπλικών συστημάτων και προγραμμάτων και υπάρχει αυτή η αναβάθμιση που φαίνεται η αμυντική, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πλήρη διαταράσση της ισορροπίας σε βάρος χώρας μας. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία, ενώ ορθά ο Πρωθυπουργός βάζει το θέμα του Κάσους Μπέλη, εδώ διπλώνει το κάζο Μπέλη. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα δεύτερο κάζο Μπέλη.
0: Και Κύπρο, έτσι, έβαλε και Κύπρο. Ναι. Δεν είναι μόνο ναι. Το κάζο Μπέλη, είναι και Κύπρο.
1: Οι χάρτες που εμφανίζει η Τουρκία με 152 νησιά μέσα, αυτό είναι ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όταν αυτό λοιπόν το βλέπεις τρία χρόνια και εσύ επιλέγεις να μην ποντίσεις το καλώδιο στην κάσο και να διστάσεις, να μην βάλεις θέμα για τα δύο αρχηγεία, να μην ζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικαστεί η τουρκική προκλητικότητα, τότε δυστυχώς οι εταίροι σου, όταν βλέπουν αυτά, τι κάνουνε? Φέρνουνε στο ΝΑΤΟ ως βασικό σύμμαχο την Τουρκία, ενώ με την έννοια της αναβάθμισης του ρόλου είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, την βάζουνε στην Ευρωπαϊκή Γειτονική Άμυνας και Ασφάλειας και συνάπτουνε και συνεχώς διμερείς συμβάσεις. Χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Εμείς τι λέμε? Αντί για το μικρό ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε την πραγματική ευρωπαϊκή αμυντική άμυνα και πολιτική άμυνα και ασφάλειας, και βέβαια να δούμε πώς στη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής θα μπορέσουμε να προσδώσουμε και επιχειρησιακές δυνατότητες. Να μην είναι μόνο η ρήτρα στα χαρτιά, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιχειρησιακές δυνατότητες που μπορούν να την ενεργοποιήσουν.
0: Ναι, αλλά πώς γίνεται, κύριε Τσουκαλά, η ευρωπαϊκή άμυνα, όπως είπατε, να λέει η Γαλλία ότι αν προκύψει κάτι εδώ είμαι κοντά σας, θα σας βοηθήσω, και από πίσω η Ιταλία και η Γαλλία δίνει στον Τούρκο όπλα και οπλικά συστήματα. Εδώ είναι
1: το... Μα λέω, όταν εμείς οι ίδιοι όμως δεν τους έχουμε δείξει ότι είναι για εμάς σημαντικά ζητήματα, όταν τους το λες και σου λένε, μα εσύ δεν πας να ασκήσεις κυριαρχικά δικαιώματα στην Κάσο.
0: Μάλιστα. Μήπως όμως όλο αυτό το κόμπο...
1: Γι' αυτό λέω, ήταν λάθος η στρατηγική αυτή.
0: Ναι. Μήπως όμως...
1: Ελπίζω να το καταλάβει η κυβέρνηση και να αλλάξει ρότα.
0: Εμείς
1: φοράμε την φανέλα...
0: Είναι επικίνδυνο, δεν λέτε, αν δεν αλλάξει ρότα.
1: Και πάντα η κριτική μας είναι καλόπιστη. Οι εξελίξεις δεν είναι καλές τώρα, τι είναι, ναι.
0: Αν αυτή τη στιγμή ο λαός στις εκλογές σας εμπιστευτεί και σας κάνει κυβέρνηση, τι θα κάνετε σαν πρώτο βήμα για να αλλάξετε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία μου αναφέρατε?
1: Θα φύγουμε από την πολιτική του κατευνασμού. Θα ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Δεν τα έχουμε, δεν τα δικαιούμαστε, αφού είναι δικά μας.
1: Τα άσκησε τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα άσκησε τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Κάσο.
0: Μάλιστα.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου, Ελλάδας, είναι έργο που έχει χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Γιατί δεν προχωράει η κυβέρνηση?
0: Μάλιστα. Εάν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έρθει στην κυβέρνηση, ποιες θα είναι οι τρεις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα προτείνετε για εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των πολιτών?
1: Πρώτα απ' όλα, ιδιωτικό χρέος, 120 δόσεις για όλους, επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη. Ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να τους στερεί το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο κίνησής τους. Να υπάρχει η ακατάσταση προοδευτικός ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχει κάθε επιχείρηση. Άμεσα επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας. Επαναφορά του ΕΚΑΣ σε 400.000 συνταξιούχους. 10% μισθό στο δημόσιο. Μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική με επίκεντρο την Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα χρηματοδοτεί μέσω κλάστερς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε εκείνη να έχει τα ψηφιακά εργαλεία για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική και να μπορεί να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας, άρα να δημιουργήσει όρους για να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς και εκείνη να έχει μεγαλύτερη κερδοφορία, να φύγουμε από το μοντέλο μονοκαλλιέργειας του τουρισμού και του real estate, να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, να εμβαθύνουμε στην αποθήκευση. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις ΑΠΕ και δεν έχουμε καθόλου ούτευση, καμία επένδυση στην αποθήκευση. Άρα τι έγινε? Η ενέργεια έγινε ένα αγαθό για 5 ολιγάρχες που κερδοφορούν και οι δήμοι, οι κοινότητες, οι επιχειρήσεις, οι αγρότες, τα νοικοκυριά είναι αποκλεισμένοι.
0: Πώς αυτή τη στιγμή όμως θα στηρίξετε τον πρωτογενή τομέα, όταν η κυβέρνηση έχει υπογράψει με τη Μερκοσούρ και βλέπετε τι γίνεται αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που έρχονται στην Ελλάδα?
1: Όπως ξέρετε, ακόμα και συμφωνία της Μερκοσούρ έχει μια εκκρεμότητα, γιατί υπάρχει προσφυγή στα δικαστήρια, τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Κάποιοι στα μικρό καλά.
0: Μπορούμε να την ακυρώσουμε δηλαδή, λέτε, έτσι? Μάλιστα.
1: Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες και διαπραγμάτευση περαιτέρω.
0: Πολύ καλό αυτό. Η θέση σας για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των πολιτικών προσώπων ποια είναι, υποστηρίζετε?
1: Εμείς λέμε νέα διάβγεια, νέο ΑΣΕΠ, καμία πρόσληψη ημετέρων, αντού κανόνες, θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ κάθε απευθείας ανάθεσης έδωσε η κυβέρνηση, 12 δις, 8 δις διαγωνισμοί με έναν μόνο μειοδότη, 1,5 δις σε εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών.
0: Η άποψή σας για το κόστος ζωής ποιο είναι και ποιο συγκεκριμένο μέτρο θα πάρετε για τα νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή
1: δεν υπάρχουν? Πρώτα απ' όλα δεν θα λέμε ψέματα, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Είδατε ότι τον αποκαλύψαμε. 9 μέρες πριν ήρθε και είπε 2.000 μειωμένη κωδική. Τον καλέσαμε να μας πει ποιοι είναι οι κωδικοί, δεν είπε ποτέ. Βγαίνει ο κ. Πεταλάς, πρόεδρος της ΕΕ Σούπερ Μάρκετ, διευθυντής μάλλον, και λέει δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κωδικοί, ο υπουργός ξέρει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Βγαίνει, περιμένετε, και βγαίνει ο υπουργός της ΕΕ και τι λέει, ότι σήμερα σε λίγη ώρα θα συναντήσει τους εκπροσώπους του Σούπερ Μάρκετ για να συγκεκριμενοποιήσει τους κωδικούς. Δεν υπήρχαν κωδικοί, ηθοποιοί ήταν από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα με την πίεσή μας αναγκάστηκε να κάνει αυτό το νέο σου για να πει ναι, υπάρχουν κωδικοί, θα πω ποιοι είναι.
0: Πιστεύω...
1: Πρώτα απ' όλα λοιπόν δεν θα λέμε ψέματα. Mm. Θα ελέγξουμε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών. Θα βάλουμε πλαφόν και σταβιλιστήρια, όχι μόνο στο τέλος. Δεν θα γίνονται έλεγχοι μόνοι. Θα ενισχύσουμε την ενιαία αρχή καταναλωτή, με συμμετοχή και του καταναλωτή και του παραγωγού. Θα ενισχύσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έχει βγει το 2021, ότι τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν τουλάχιστον 40% φθηνότερα το προϊόν από ό,τι πουλάνε. Το έχω πει εγώ, το έχει πει το 2021, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έχουμε τη βούληση να συγκρουστούμε με ισχυρά συμφέροντα για να λειτουργήσει πραγματικά ο ανταγωνισμός και να μην έχουμε ασυδοσία.
0: Πιστεύετε ότι οι νέοι έχουν πραγματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα ή θεωρείτε ότι η μετανάστευση παραμένει μονόδρομος για πολλούς?
1: Όταν δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό δωμάτιο έως τα 30, πώς να έχουν ευκαιρίες? Όταν πάνε να προσληφθούν και ο μέσος μισθός, ο μέσος, είναι στο χιλιάρικο, ενώ η ακρίβεια εκείνη που είναι, πώς να έχουν ευκαιρίες? Όταν ένας νέος επιχειρηματίας δεν έχει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την έχουν μόνο οι ισχυροί, πώς έχει ευκαιρίες? Όταν δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις για να μπορέσει ένας άνθρωπος κερδοφορεί να πάρει το μέρισμα που τον αλλογεί ο εργαζόμενος, πώς θα έχω ευκαιρίες με τα σημερινά ενίκια?
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Άρα πρέπει να στάσουμε αυτόν τον φραγμό στην κοινωνική κινητικότητα, κυρίως εις μέρος της νέας γενιάς, που έχει μονιμοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και προς αυτό θα δώσετε το ένασμα να σηκωθεί και να ψηφίσει, γιατί ξέρετε ότι απέχουν οι νέοι από όλη την πολιτική και είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Η Κεφαλονιά είχαμε 70% αποχή, είχαμε έρθει πρώτη. Και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, κύριε Τσούκαλα. Πώς εξελίγεται την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ποιες αλλαγές θεωρείτε επίγουσες? Γιατί ο κύριος
1: Γεννηματάς
0: και η κυρία Γεννηματά είχαν ένα ισχυρό εσύ. Χτες βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε να σταματήσει ο Υπουργός να κάνει ψήφους με το Υπουργείο Υγείας. Εσείς τι απαντάτε για όλα αυτά?
1: Όταν ο ΙΟΒΕ λέει ότι 35% των δαπανών για την υγεία είναι ιδιωτικές, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μεσόρος είναι 14%, οι αριθμοί μιλάνε για όλα. Όταν αυξάνονται οι συμπολίτες μας που δεν λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για λόγους οικονομικούς ή άλλους, νομίζω ότι ο Υπουργός αντί να παίζει τένις, αντί να βγαίνει και να ψυχοφαντεί ο πρόβλημα μπροστά του, να ασχοληθεί με το Υπουργείο του. Δεν έχει αποτύχει.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πολιτικό σας λάθος που έχετε κάνει μέχρι σήμερα και έχετε διδαχθεί από αυτό?
1: Δεν υπάρχει λάθος, κατά τη γνώμη μου, στα τελευταία χρόνια. Έχουμε επιλέξει συνειδητά, αντί για τον δρόμο του λαϊκισμού, να έχουμε μέτωπο και με τον λαϊκισμό και με τον ελιτισμό και να πορευόμαστε στον δρόμο της αξιοπιστίας, της συνέπειας και του πολιτικού σχεδίου. Θεωρούμε ότι αυτό το τέλος θα εμπεραδευτεί.
0: Εάν μπορούσατε να αλλάξετε μία μόνο πολιτική απόφαση στην Ελλάδα μέσα στον επόμενο χρόνο, ποια θα ήταν και γιατί?
1: Νομίζω ότι τα βασικά ζητήματα, πάντα τα εθνικά θέματα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά. Αυτά είναι θέματα της οικονομίας, θέματα της ακρίβειας και της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι το βασικό είναι να μπορέσουμε να ανατάξουμε τον παραγωγικό στο της χώρας και να δώσουμε ξανά ευκαιρίες να είναι βιώσιμη ζωή. Να μιλήσουμε ξανά για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων.
0: Εν όψη τώρα του νομοσχεδίου που ήταν για τα φανς, τα 2 εκατομμύρια τα οποία δεν εντάσσονται μέσα σε αυτό το νόμο και είναι οι περισσότεροι που χάνουν τα σπίτια τους και έχουν πρόβλημα, τι θα κάνετε με αυτούς?
1: Μα έχουμε καταθέσει 8 προτάσεις, αυτό σας λέω. Δικαίωμα προαίρεσης, περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, υποχρεωτικό εξεδικαστικό μηχανισμό, ποινές στα φανς, αν κατά τη διαπραγμάτευση προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση με πρόληψη για ακυρότητα της εκτέλεσης ή για απώλεια τόκων υπερημερίας και άλλων απαιτήσεων. Το ζήτημα του εξεδικαστικού μηχανισμού, την εμπορική αξία να μην την υπολογίζει το φαν, αλλά ανεξάρτητη αρχή. Να μπορεί να προσφύγει ο δανειολήτης που μπαίνει στον εξεδικαστικό, αν δεν είναι βιώσιμη, πρόταση σε μια ανεξάρτητη επιτροπή μετά για να μπορέσει να βρει. Και βέβαια κυρίως επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Να ξαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη, να αφορά και αγρότες και αγροτική γη, να αφορά και εμπόρους και να μπορέσουμε να έχουμε μια θέση προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι μόνοι που έχουμε τέτοιο πρόγραμμα, ξέρετε, τα άλλα κόμματα μοιάζουν οι πολιτικές τους, είναι με τα φανς.
0: Το ξέρω. Επειδή έχετε ανηλεμένες υποχρεώσεις, μία ερώτηση θέλω ακόμη. Εάν το ΠΑΣΟΚ κληθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι διαπραγμάτευσης ή προϋποθέσεις σας και ποιες θα είναι?
1: Ο ΠΑΣΟΚ θα μπει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα. Και θα συνεργαστεί με κόμματα που συμφωνούν στο πρόγραμμά του. Άρα εξαιρείται αυτομάτως η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Με άλλα κόμματα δηλαδή υπάρχει τρόπο συνεργασία.
1: Αν συμφωνούμε στο πρόγραμμά μα και τη Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί στο πρόγραμμά μα. Δεν είναι, έχουμε κάτι προσωπικό μαζί τη. Ξέρουμε ότι το σημερινό τη πρόγραμμα τη σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με το που λέμε εμεί. Άρα δεν μπορεί, αυτό εξαιρείται. Εμείς θα δούμε τι λένε τα άλλα κόμματα. Ακόμα δεν ξέρουμε τη θέση των άλλων κομμάτων όλων.
0: Ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μπορούν να κάνουν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Αφήνει ένα τέτοιο...
1: Πάνω σε τι πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει πληστηριασμούς. Εμείς λέμε όχι πληστηριασμούς.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει 16% αύξηση συντάξεων, 20% πληθωρισμός. Άρα μειώνει τη συντάξη. Εμείς λέμε ΕΚΑΣ και ενίσχυση των συνταξιούχων. Πώς θα βρούμε κοινή χρυσή τομή. Εμείς λέμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αναφερόμενος στο άρθρο 86, η Νέα Δημοκρατία η σημερινή λέει την ποινική δίωξη στη Βουλή. Με πλειοψηφία. Πώς θα βρούμε συμφωνία, αφού λέμε τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Πιστεύετε
1: εμείς λέμε ότι πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο και να φύγουμε από τη γραμμή του κατευνασμού. Η Νέα Δημοκρατία λέει κατευνασμός.
0: Κάποιες αντιρρήσεις που υπάρχουν εκ των έσω, βλέπετε ότι αυτές θα...
1: Καμία αντίρρηση δεν υπάρχει. Η συνεδριακή που μας είναι δεδομένη, μας ενώνει όλους και αυτοί να ακολουθούμε και μαζεσμένοι.
0: Δώστε μας το μήνυμά σας.
1: Όλοι μαζί, ό,τι επιλογές και να κάνανε μέχρι χθες, ό,τι και να είχαν επιλέξει, ένα πολιτικό σχέδιο μόνο μπορεί να συναρθρώσει τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό του ΠΑΣΟΚ καλούμε τον κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας. Χωρίς παροπίδες, χωρίς κομματικά γυαλιά του παρελθόντος.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ και να έρθετε με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.

Έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια έκρηξη που έγινε στον Ασπρόπυργο και δυστυχώς έχουμε πολλούς τραυματίες και δύο διασωληνωμένους. Δεν ξέρω τι γίνεται κάθε μέρα αυτή η κατάσταση με τις φωτιές και με τα εργοστάσια που έχει φτάσει η κατάσταση και πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν μπορεί να είναι τυχαίες αυτές οι φωτιές.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Τα Νέα, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, υποκλοπές. Σύνοδος του ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, alert 117 ημερών. Η απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το Κάσους Μπέλι. Η εφημερίδα των Συνταχτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Ακούσατε πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε για εξοπλισμούς. Κατά τα άλλα ο λαός πεινάει. Ο ριζοσπάστης, προετοιμασία για νικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Ο ελεύθερος τύπος, προσάυξηση έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάσιους Μπέλι. Το μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία. Η Εσπρέσο, η ηρωίδα Ελληνίδα. Το ποντίκι βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη. Ο τύπος Θεσσαλονίκης χωρίς μισόλογα, ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα. Η εφημερίδα Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Η εφημερίδα Λόγος, μια γροθιά η συμμαχία. Η εφημερίδα Εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Η Ελεύθερη Ώρα, οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα προσωπικού.

να χαιρετήσει τον κύριο Ερντογάν στην είσοδο, επεάνιζε μια Οθωμανική μπάντα. Η Μέδα Στάρ σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Πάμε στα αθλητικές εφημερίδες. Sport Day αρχηγού παρόντος. Ο κόκκινος πρωταθλητής σίγουρα για το Ρόκα και Στάνς τσεκάρουν. Έχουμε τα φως, άλλοι θα έχουν το προβάδισμα. Η αθλητική ώρα για την αγάπη του και το όνειρό του. Το Live Sport 7 στερο υπερόπλο. Το Metro Sport σαντάρια και καλή πρόβα. Είναι αυτεμπορική μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Το Voice κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ Οτέλης. Η Δημοπρασιών παράνομη κατοχή σε Κύπρο. Η Γενική Δημοπρασιών εξαγωγές τρέχουν με 13,5 το πεντάμινο. Και να ολοκληρώσουμε τα πρωτοσέλιδα πηγαίνοντας και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος. Και το πρωτοσέλιδό της είναι «Δεν έχει κλείσει η υπόθεση του Ευεκή». Ο Βασίλης Ρουχωτάς μιλάει στον ημερήσιο. Εδώ σαν τα χέρια Λυκούδης και Μαζαράκης για την αθλητική και τον αθλητισμό και την αναβάθμισή του. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Και φυσικά μας ακούτε και από το www.voutospress.gr και στο κινητό σας και στο λάπτοπ και παντού. Ραδιοφωνικά από τους 90,8. Και τις εκπομπές μπορείτε στο www.voutospress.gr μετά να τις δείτε κατά καλεσμένο και ημερομηνία.

0: Και πριν μπει μέσα στο αεροπλάνο για να έρθει εδώ Κεφαλονιά ο συμπατριώτης μας ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του λέμε καλό μεσημέρι και τον καλημερίζουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη. Είμαι στο Στρασβούργο και έρχομαι στην Αθήνα και αύριο έρχομαι στην Κεφαλονιά για την ωραία εκδήλωσή μας, διότι σήμερα έχω άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Αθήνα και με πολύ μεγάλη χαρά θα ανταμώσουμε την Παρασκευή το απόγευμα, όπως προανήγγειλε, στο επιμελητήριο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που οργανώνουμε με το ΠΑΣΟΚ και με τους συνέλφους για ζητήματα κόκκινων δανείων, υπερχρεωμένων οικοκυριών, στεγαστικής κρίσης και τις προθέσεις μας για ένα καλύτερο αύριο στη χώρα μας.

0: Κεφαλονιά, ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουν και οι ακροατές σου, ότι το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης πλήττει οριζόντια και κάθετα. Όχι βέβαια τόσο πολύ τους ντόπιους, όσο τους ανθρώπους που έρχονται για να φιλοξενηθούν στο νησί μας. Τους φοιτητές, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τους δασκάλους, τους γιατρούς. Και μάλιστα με αφορμή αυτό, να σου πω και κάτι τη τελευταία στιγμή. Η χώρα μας παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εφαρμόζει άμεση μεταχείριση στους αναπληρωτές καθηγητές σε σχέση με τους μόνιμους καθηγητές, κυρίως σε θέματα άδειας μητρότητας και αποζημιώσεων. Δηλαδή, ένας αναπληρωτής ή μια αναπληρώτρια καθηγήτρια μητέρα δεν έχει την άδεια μητρότητας και δεν έχει και τις απολαβές και τις αποζημιώσεις που έχει μια μόνιμη καθηγήτρια. Σκέψου λοιπόν, με την κατάργηση και τη συνυπηρέτηση, πόσοι άνθρωποι σκέφτονται να έρθουν στα νησιά για να υπηρετήσουν είτε ως σώματα ασφαλείας είτε ως εκπαιδευτικοί τους γιατροί.
1: Έτσι διαλύει την οικογένεια. Δεν τη διαλύει την οικογένεια έτσι. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Δεν τη διαλύει την οικογένεια. Και είναι νόμιμο αυτό.
0: Άρα, λοιπόν,
1: είναι νόμιμο
0: θέλουμε,
1: αυτό, κύριε Φαραντούρη, που είστε και νομικός.
0: Σάκη μου, αυτό το πράγμα σίγουρα δεν διευκολύνει. Τι νόμιμο είναι? Το νόμιμο είναι αυτό που περνάει ο νόμος.
1: Το ηθικό είναι, ναι,
0: πρέπει να είναι, αν είναι αποτελεσματικό. Όχι, δημιουργεί συνθήκες ανισότητας.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι κάτι το οποίο η πολιτεία επιτρέπεται να κάνει.
1: Γιατί το κάνει? Γιατί
0: δεν
1: το
0: έχει
1: κάνει?
0: Κανένα λόγο να το κάνει από τη στιγμή που υπάρχει τεράστιο ζήτημα στεγαστικό, τεράστιο ζήτημα δημογραφικό. Εγώ λοιπόν καλώ τους Κεφαλονίτες την Παρασκευή το βράδυ, 8.30 ώρα, στην ωραία εκδήλωσή μας. Θα είμαστε μαζί με τον Κώστα του Τζουκαλά.
1: Τον είχα προηγουμένως πριν από εσάς, τον είχα μίλησα μαζί του.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, θα κάνουμε μια καταπληκτική εκδήλωση. Καλώ τους φίλους, είναι εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά το ακροατήριό μας προφανώς δεν θα είναι μόνο κομματικό. Θέλω να ακούσω τους πάντες, όπως πάντα, και να έχουμε και διάλογο, να έχουμε και αντίλογο, να έχουμε και συζήτηση, να έχουμε και ενστάσεις, να έχουμε και κόντρες, να τα έχουμε όλα.
1: Όμορφα,
0: κεφαλονίτικα και ανοιχτά.
1: Επειδή είχατε ξεκινήσει έναν αγώνα για το θέμα το φανς και τα λοιπά, είδαμε ότι με την τελευταία απόφαση του Ωραίου Πάγκου ωφελεί μόνο 100.000 κόσμο. Τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια μένουν εκτός. Αυτοί τι θα γίνουν οι άνθρωποι? Που είναι πολύ
0: πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Βεβαίως, και γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον για τα ζητήματα της δανειοδότησης, των στεγαστικών δανείων, των επιχειρηματικών δανείων, να βάλουμε μέσα και τους επιχειρηματίες και τους μικρομεσαίους μας, να βάλουμε τους πάντες. Έχει ξεκινήσει και ο Εμπορικός Σύλλογος Ικράνη έναν αγώνα. Ο φίλος μου ο Μαρκάτος δίνει και αυτό στο δικό του αγώνα. Σας περιμένω λοιπόν όλους για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα Παρασκευή στο Επιμελητήριο. 8.30 ώρα θα είμαστε όλοι εκεί. Να είσαι και εσύ εκεί, Σάκη, γιατί ξέρω ότι έχεις δώσει και εσύ τον αγώνα το δικό σου για τα funds, τους servicers, τις τράπεζες και όλες αυτές τις κατακριτικές πρακτικές που εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυγατίζουν στη χώρα μας. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να μπει μια τάξη.
1: Κύριε Φαραντούρη, η γραμμή του ΠΑΣΟΚ που ανήκετε τώρα και που έχετε μπει μέσα και σας εμπιστεύτηκε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι η ίδια με αυτή που είχε το ΣΥΡΙΖΑ ή έχει διαφορετικότητα?
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει θεσπίσει κάποιες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ΠΑΣΟΚ τις θέσπισε. Ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, είναι νόμος του ΠΑΣΟΚ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα μπορούσε να γίνουν πολλά περισσότερα. Επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας και επί όλων των άλλων κομμάτων που πέρασαν. Τα είχα εισηγηθεί κι εγώ. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Γιατί μόνο με νομοθετικό τρόπο λύνονται αυτά.
1: Και επειδή ξέρετε...
0: Όμως πρέπει να επιβιβαστώ
1: ναι,
0: στο αεροπλάνο με καλούνα και σας χαιρετώ.
1: Άλλη μία ερώτηση, μου
0: πρέπει να επιβιβαστώ. Πρέπει να κλείσω το τηλέφωνο αυτή τα
1: ερώτηση. Άλλη μία ερώτηση σύντομη. Και
0: πρέπει να κλείσω το τηλέφωνο. 8.30 ώρα σας περιμένω την Παρασκευή.
1: Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό. Είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σας ρωτήσω.
0: Σε χαιρετώ. Σάκη μου, με πετυχαίνει στο αεροπλάνο.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να την γνωστώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλή σου μέρα. Ραντεβού την Παρασκευή στο Επιμελητήριο.
1: Επειδή την κατάλαβε τι ερώτηση θα κάνω. Καταλαβαίνετε τι θα το ρώταγα. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα εμείς. Αυτά έχει η πολιτική, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν τους εμπιστεύονται.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Γιάννη Κλικούδης, δικηγόρος, επικεφαλής της κυρίας Κεφαλονιάς στο Δήμο Εργοστολίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούδη, σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Χαθήκαμε, κύριε Κλικούδη, γιατί έλειπα και εγώ ένα μήνα στην Αθήνα για τις εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Έχουν μαζευτεί πολλά και έπρεπε να τα συζητήσουμε λίγο, γιατί πραγματικά ακούγονται κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίζονται, γιατί όταν αναφέρονται και ονόματα πρέπει να υπάρχουν και απαντήσεις. Δεν ξέρω αν ακούσατε χτες τον κύριο Ανουσάκη, αν τον ακούσατε μετά στο site.
1: Κάτι διάβασα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που είπε για διάλυση της παράταξης και υπάρχουν κάποια υπολείμματα. Ήταν έτσι λίγο σκληρές οι εκφράσεις του, και ότι ο ιδρυτής Παρίτσης άδειασε, λέει, τον κύριο Λικούδη και πήρε πίσω το δαχτυλίδι. Τι απαντάτε για αυτά τα θέματα?
1: Ούτε κανέναν άδειασε, ούτε δαχτυλίδι υπήρξε. Συνεπώς, αφού δεν υπήρξε δαχτυλίδι, δεν μπορεί να πάρει και τίποτα πίσω. Εμείς έχουμε εξηγήσει, έχω εξηγήσει και άλλη φορά, το οποίο έχουμε συζητήσει μαζί, για το τι ακριβώς συνέβη και πώς έγινε η διαδοχή του κυρίου Παρίτση, όπως γίνονται σε όλες τις παρατάξεις και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, κύριε Βούτο. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, αν δεν αρέσει τον κύριο Ανουσάκη, εντάξει, ούτε και εμάς μας άρεσε που διέσπασε την παράταξη και φτιάξε ένα δικό του συνδυασμό, αλλά όπως βλέπετε ούτε του το λέμε, ούτε βγαίνουμε να το φωνάζουμε. Ο κόσμος όμως ξέρει, έχει γνώση, ξέρει και έδωσε για την απάντησή του στην κάλπη το 2023. Μην το ξεχνάτε, κύριε Βούτο.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η σύμπραξη που έγινε μήπως δεν άρεσε και γι' αυτό δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση, για να λέμε τις αλήθειες, εντάξει.
1: Να λέμε τις αλήθειες, λοιπόν, πολύ ωραία, και ευχαριστώ που με ρωτάτε πάνω σε αυτό. Αυτή η σύμπραξη που έγινε φυσικά και δεν άρεσε. Δεν άρεσε σε κανέναν. Δεν άρεσε σε κανέναν, γιατί ξεκαθάρισε το τοπίο. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι αυτή η σύμπραξη, αυτή η νέα παράταξη η οποία θα δημιουργηθεί και θα διεκδικήσει το Δήμο Εργοστολίου με εμένα υποψήφιο δήμαρχο, είναι το αντίπαλο δέος του κυρίου Δημάρχου, του Θεόφιλου του Μιχαλάτου. Ουσιαστικά, δηλαδή, στις εκλογές του 2028, οι δύο κύριοι αντίπαλοι θα είναι ο κύριος Μιχαλάτος ως νυν δήμαρχος του Δήμου Εργοστολίου και εγώ. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στον κύριο Μιχαλάτο, γιατί αντιλαμβάνεται τη δυναμική την οποία αναπτύσσουμε, και γι' αυτό είδατε ότι αμέσως ουσιαστικά μας αναγνώρισε, αναγνώρισε εμένα στο πρόσωπό μου αλλά και όλη την παράταξη ως τον κύριο αντίπαλό του, και αμέσως, όπως είδατε, μας επιτέθηκε με δημοσιεύματα, με εκείνη την χαρακτήριστη ανακοίνωση που έβγαλε για τον Αλέξανδρο και τον Παντελιό, και βλέπετε ότι και άλλες παρατάξεις πλέον προσπαθούν να μας επιτεθούν και να... γιατί ακριβώς αντιλαμβάνονται ότι πλέον το παιχνίδι είναι συγκεκριμένο και οι δύο που θα διεκδικήσουν το δημαρχιακό θόκο με μεγάλες ελπίδες θα είναι ο κύριος Μιχαλάτος και εγώ.
0: Ο κύριος Ανουσάκης
1: είπε ότι δεν θα είσαστε εσείς,
0: θα είναι ο Ιαετή και ο Μιχαλάτος. Και το είπα, λέω, μήπως αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο συνδυασμοί.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του και τη λέει. Όμως ο Νίκος ο Ανουσάκης είναι γνωστό, γιατί ότι στις πολιτικές προβλέψεις του δεν πέφτει μέσα. Το θυμάστε και το 2023, το θυμάται ο κόσμος, και το 2023 έβγαινε και έλεγε, λοιπόν, τότε ότι αυτός είναι ο αντίπαλος του Μιχαλάτου, ότι αυτός είναι στο δεύτερο γύρο, ότι αυτός θα γκρεμίσει τον Μιχαλάτου. Και αν θυμάστε, το μόνο που κατάφερε ήταν να βγει τέταρτος. Αυτά έλεγε το 2023, αυτά λέει τώρα και το 2026. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν τα πάει καλά στις πολιτικές προβλέψεις και θα διαψευστεί άλλη μία φορά.
0: Επίσης,
1: ο κόσμος κρίνει, κύριε Βούτο.
0: Ναι, το πάντα. Ο λαός είναι ο κυρίαρχος, ας το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς, ξέρετε που ποντάρουν, κύριε Λικούδη, ποντάρουν στην εποχή. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η Κεφαλονιά ήρθε πρώτη στην εποχή και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό ακριβώς, και πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να πολεμήσουμε, να σηκώσουμε τα παιδιά μας και να πάνε να ψηφίσουν ό,τι πιστεύουν και ό,τι θέλουν, αλλά όχι να απέχουν. Γιατί η εποχή είναι κακό για τον τόπο μας και τα αναγκάζει να φύγουν. Αυτό είπα και στον κύριο Τσουκαλά προηγουμένως, ο οποίος θα έρθει να κάνει την εκδήλωση για τα φανς και τα υπόλοιπα στο επιμελητήριο σαν Πασόκ, και του λέω, όταν αυτή τη στιγμή οι νέοι δεν σας εμπιστεύονται σαν πολιτικούς και σηκώνται και φεύγουν, πώς εσείς θα τους δώσετε την εμπιστοσύνη να καθίσουν στον τόπο τους και να μην φύγουν? Εδώ είναι το πρόβλημα. Και η καρέκλα είναι εύκολη. Ο καθένας την παίρνει την καρέκλα. Αλλά πώς την κρατάει την καρέκλα και ποιος κρατάει σε αυτό το Άγιο Νησί που ζούμε? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα και γι' αυτό παλεύω εγώ.
1: εγώ έχω αναφερθεί πολλές φορές στην αποχή, έτσι δεν είναι, το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές. Να ξέρετε όμως, από ό,τι βλέπω, δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη αποχή στην επόμενη
0: αναμέτρηση.
1: Διότι είναι ο κόσμος και ιδίως τα νέα παιδιά βλέπει μια νέα, μια παράταξη η οποία έρχεται, μια παράταξη με δυναμική, μια παράταξη η οποία θα είναι το αντίπαλο δέος του κυρίου Μιχαλάτου και θα καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές, και γι' αυτό έρχονται όλο και περισσότεροι κοντά μας, γιατί τους δίνουμε ελπίδα. Θέλουν ελπίδα, χρειάζονται ελπίδα, κύριε Βούτο. Ξέρετε κάτι, δεν χρειάζονται, εγώ έχω πει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει, ότι ένας από τους λόγους που αυτή η Δημοτική Αρχή του κυρίου Μιχαλάτου αποτυχάνει είναι για το γεγονός ότι λειτουργεί ως ενός ανδρός αρχή, δηλαδή ότι ο κύριος Μιχαλάτος αποφασίζει και όλοι οι άλλοι εκτελούν. Δεν χρειαζόμαστε...
0: Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Έχει μια άλλη παράταξη που λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον κύριο Μιχαλάτου, δηλαδή μια προσωποκεντρική, μια παράταξη που θα αποφασίζει ο ένας, ο δήμαρχος και όλοι οι άλλοι θα εκτελούν. Ναι. Δίνει λύσεις, θα αποτύχει και αυτός ο τρόπος διοίκησης. Το έχουμε πει πολλές φορές. Χρειαζόμαστε ένα νέο σύγχρονο τρόπο διοίκησης, μια ομάδα ανθρώπων, και εμείς αυτό δημιουργούμε, κύριε Βούτο, το είπαμε και τότε.
0: Συμμετοχή όλων των πολιτών.
1: Μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνώση και οι οποίοι θα εξυγχρονίσουν το Δήμο, θα έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο διοίκησης. Έναν τρόπο διοίκησης, κύριε Βούτο, με δικαιοσύνη και με ισότητα. Και αυτό αρέσει στον κόσμο, αρέσει στα νέα τα παιδιά, είναι αυτό που αναζητούν, και γι' αυτό θα δείτε λοιπόν ότι πολλά νέα παιδιά θα σηκωθούν, όπως λέτε και εσείς, από την καρέκλα και θα έρθουν κοντά μας και θα ψηφίσουν τη δική μας την καινούργια την παράταξη, η οποία θα αναλάβει τις τύχες του Δήμου το 2029. Αυτή η δυναμική που αναπτύσσουμε, κύριε Βούτο, και που ενοχλεί και που δεν αρέσει, και που είδατε ότι αμέσως δεχτήκαμε επιθέσεις, έχει λόγο. Όταν είσαι δυνατός, δέχεσαι επιθέσεις. Όταν δεν είσαι δυνατός, δεν ασχολείται.
0: Δεν συμπολογίζουν.
1: Και βλέπετε με ποιες παρατάξεις δεν ασχολείται κανένας και με ποια παράταξη ασχολείται ο κύριος Μιχαλάκος.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα.
1: Πολιτική.
0: Πριν γίνει η σύμπραξη αυτή που κάνετε με τον κύριο Παντελιό, θυμάστε πολύ καλά που είπε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος ότι ο κύριος Παντελιός είναι ο πιο αξιόλογος και ο μόνος ο οποίος μπορεί να εμπιστευθώ και τα λοιπά, και να γίνει ακόμη και μια συνεργασία και όλα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς είδε ότι δεν έκανε τη συνεργασία και τον χτύπησε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν ξέρω εδώ πώς αντιμετώπισε ο κόσμος αυτή ακριβώς τις ανακοινώσεις και τα χτυπήματα. Αλλά στην Αθήνα, επειδή πήρε πολλή δημοσιότητα και στα μέσα ενημέρωσης, πήγε υπέρ σας αυτό. Δεν πήγε κατά σας, πήγε υπέρ σας αυτό.
1: Προφανώς πήγε υπέρ μας.
0: Και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν, λέει, στην πατρίδα μας. Κεφαλονίτες, ας πούμε, γιατί ξέρουν ότι είμαι στην Αθήνα.
1: Όποιος αντιλαμβάνεται την πολιτική, αντιλαμβάνεται, δηλαδή, ότι προφανώς ήταν υπέρ μας. Λες μια κουβέντα και το... Διαφήμισε όλο αυτό το οποίο κάνουμε και το μάθαν όλοι, κύριε Βούτη. Και από εκεί και πέρα αντιλήφθηκε λοιπόν και τη δυναμική του εγχειρήματός μας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί
0: το
1: να βγαίνει αμέσως ο κύριος Δήμαρχος και να επιτίθεται σε έναν από τους δύο επικεφαλής της παράταξης...
0: Που μέχρι πρότενος τον εξήρε, έτσι, τον εξήρε μέχρι πρότενος. Έλεγε ότι είναι ο καλύτερος. Εσάς σας υποβίβαζε.
1: Μα ο Αλέξανδρος Παντελιός είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, και γι' αυτό άλλωστε και εγώ, όπως και όλη η ομάδα του, και γι' αυτό άλλωστε και εμείς αποφασίσαμε να συνεργαστούμε μαζί του, κύριε Βούτο. Δεν θα έκανα κάτι διαφορετικό. Είμαστε πολύ κοντά, φάνηκε και στον κόσμο και με τα
0: όλα
1: αυτά τα οποία
0: κάναμε
1: και όλα αυτά τα οποία είπαμε, οι απόψεις μας είναι πάρα πολύ κοντά, και γι' αυτό αποφασίσαμε να πάμε μαζί. Το μαζί, αυτό το μαζί, κύριε Βούτο, τους φοβίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό το μαζί, αυτή η συμμετοχή που λέγατε προηγουμένως εσείς, αυτό τους φοβίζει.
0: Μάλιστα.
1: Θα προτιμούσανε ο καθένας να είναι χώρια, να έχουμε μια διασπασμένη αντιπολίτευση. Αυτό που πέτυχε ο κύριος Ανουσάκης το 23 και διέσπασε την ισχυρή Κεφαλονιά και δημιούργησε πρόβλημα ως προς τη δυναμική της. Αυτό λοιπόν που αντιστρέφουμε εμείς αυτή τη στιγμή και ενωνόμαστε με μια άλλη παράταξη, είναι και αυτό που ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Απελπισμένη προσπάθεια την ανέφερε αυτή που κάνατε, και μάλιστα είπε ότι η πολιτική στάση του Μιχαλάτου είναι ότι έχει μηχανισμό και μπορεί να είναι μπροστά και να λειτουργήσει, Και φυσικά η δυναμική εξουσίας είναι με τον Διονύση Λυκούδη και θα είναι τα δύο κόμματα τα οποία θα είναι στις εκλογές. Τώρα νομικά...
1: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν είναι αντίπαλός μου ο Νίκος Ανουσάκης, δεν είναι αντίπαλός μου η ΑΕΤ, κύριε Βούτο. Εμένα αντίπαλός μου είναι ο Θεόφιλος ο Μιχαλάτος. Αυτός διοικεί το Δήμο, αυτός είναι ο αντίπαλός μου και με αυτόν ασχολούμαι. Εγώ δεν επιτίθαμαι ποτέ στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Αυτό το έκανε και το 23 ο Νίκος Ανουσάκης. Θυμάστε τι έλεγε τότε για τον Αλέξανδρο τον Παρίσι και πώς, που τους έχει πιάσει πόνος τώρα ξαφνικά για τον Αλέξανδρο τον Παρίσι, τον πώς τον ανέφεραν για το γέρο, για τον παρικμασμένο, που τον πηγαίνουν από εδώ, που τον πηγαίνουν από εκεί. Εντάξει, εγώ έχω μια σταθερή θέση, μ' αρέσει να έχω μια σταθερή θέση στη ζωή μου. Τον Αλέξανδρο τον Παρίσι τον τιμώ, τον εκτιμώ και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό.
0: Επειδή
1: μας στηρίζει, έκανε μια επιλογή. Έκανε μια επιλογή στη τελευταία ψηφοφορία για την οποία βέβαια ήμουν γνώστης, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν κρυφό.
0: Το ξέρατε.
1: Προφανώς και το ξέραμε, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην παράταξή μου. Είχα μιλήσει μαζί του, εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω την άποψή μου ποτέ σε έναν άνθρωπο σαν τον Αλέξανδρο τον Παρίσι.
0: Τι σας απάντησε για αυτό το θέμα.
1: Αυτό που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ ειλικρινά, ότι θεώρησε ότι είχε μια υποχρέωση έναντι του κυρίου Βαγιανάτου γιατί τον είχε στηρίξει σε μια εκλογή στην Πεδίν και θεώρησε υποχρέωσή του να τον στηρίξει. Αυτό που είπε το Δημοτικό Συμβούλιο, μα το είπε κύριε Βούτο, δεν είναι κάτι κρυφό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν σας λέω κάτι καινούριο.
0: Κάποιοι όμως πολιτικοί σας αντίπαλοι το παίρνουν εντελώς διαφορετικά και σας τυπάνε για αυτό το θέμα. Ότι σας άδειασε, ας πούμε, και ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε.
1: Εγώ κύριε Βούτο δεν δίνω γραμμή, ξέρετε. Εγώ έχω ελεύθερο στους συμβούλους μου να αποφασίζουν για το τι θα λένε. Εγώ δεν δίνω γραμμή. Εγώ εκτίμησα και το ανέλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να ψηφίσω τον κύριο Βαλιανάτο και νομίζω το ανέλησα, είναι πολιτική η ψήφος μου, έκανα ανάλυση και εξήγησα για ποιο λόγο δεν στηρίζω τον κύριο Βαλιανάτο, ενώ το 2024 κύριε Βούτο εγώ προσωπικά τον είχα ψηφίσει. Τότε αν θυμάστε... Δεν τον είχε ψηφίσει ο κύριος Κωνσταντάκης, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Εμείς ως παράταξη τότε με τον Αλέξανδρο τον Παρίσι επικεφαλής είχαμε ψηφίσει τον κύριο Βαλιανάτο, ο Άγγελος ο Κωνσταντάκης δεν είχε ψηφίσει τότε κύριε Βούτο. Τότε γιατί δεν δημιουργήθηκε θέμα, γιατί δεν είπαν ότι ο Άγγελος ο Κωνσταντάκης ροκανίζει τον Αλέξανδρο τον Παρίσι που ήταν επικεφαλής. Γιατί δεν υπόθηκε τότε.
0: Επειδή γράφονται και ακούγονται πολλά, λένε ότι επειδή τον βράβευσε ο κ. Μιχαλάτος, του είχε υποχρέωση και για την βράβευση.
1: Δεν είναι τώρα. Ο Αλέξανδρος ο Παρίσις δεν είναι έτσι όσοι το ξέρουν. Είπε την αλήθεια, ξέρετε, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι...
0: Ναι, το ξέρω, είναι διόρθμος. Το λέει έξω από το δίκτυο. Ναι. Το ξέρω, το έχω ζήσει πολλά χρόνια. Μην φοβάσαι και το ξέρω πολύ καλύτερα από όλους.
1: Εγώ δεν θα κρίνω η επιλογή του, ήταν ορθή ή λάθος. Θεώρησε η ηθική του υποχρέωση να ψηφίσει τον κύριο Βαλιανάτο, γιατί σε κάποια άλλη ψηφοφορία που ψήφιζε ο κύριος Βαλιανάτος και ήταν αυτός ο οποίος ήταν υποψήφιος, τον είχε στηρίξει ο κύριος Βαλιανάτος.
0: Ο κύριος Ανουσάκης είπε
1: ότι... Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Ο κύριος Ανουσάκης είπε ότι το 2019...
1: Χθες μάλιστα ήμουνα μαζί με τον... Έτυχε να είμαι μαζί με τον Αλέξανδρο τον Παρίσι και τα λέγαμε.
0: Ναι. Χθες είπε ο κύριος Ανουσάκης ότι το 2019 διαλύθηκε η ισχυρή κεφαλονιά, είναι έτσι?
1: Η παράταξη δεν διαλύθηκε, η παράταξη συνεχίζει. Προφανώς όμως οι παρατάξεις, κύριε Βούτο...
0: Ναι, ότι παραμένει λέει στην Αγίδα και...
1: Αλλάζουνε. Αλίμονο αν η ισχυρή κεφαλονιά του 28 θα είναι ίδια με την ίδια ισχυρή κεφαλονιά του 2019. Ναι. Οι παρατάξεις αλλάζουνε. Ναι. Η ισχυρή κεφαλονιά του 10, κύριε Βούτο, ήταν διαφορετική από την ισχυρή κεφαλονιά του 14 και την ισχυρή κεφαλονιά του 19. Μάλιστα. Οι παρατάξεις αλλάζουνε.
0: Λέει ότι το 23...
1: Δεν ξέρω πώς το έχουν δει κάποιοι στο μυαλό τους αυτό. Λέει οι παρατάξεις αλλάζουν. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποιες άλλες επιλογές, πηγαίνουν κάπου αλλού. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν ήταν στην παράταξη έχουν έρθει κοντά μας. Έτσι γίνονται, έτσι. Είναι ζωντανοί οργανισμοί οι παρατάξεις.
0: Και είπε και το άλλο για να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να απαντιόνται όλα. Το 23 λέει δεν είχατε τη δυνατότητα να κάνετε δική σας πορεία και προσπαθήσατε να χτυπήσετε τον κύριο Ανουσάκη.
1: Εγώ δεν χτύπησα προσωπικά κανέναν και κανένας από την παράταξή μας δεν χτύπησε τον Νίκο Ανουσάκη. Αυτός χτύπαγε τον πολιτικό του μέντορα, τον Αλέξανδρο τον Παρίσι. Εμείς επιλέξαμε να μείνουμε στην παράταξη με την οποία
0: δηλαδή, είχαμε κοντά.
1: Εάν αυτό είναι μεμπτό, κύριε Βούτο, ας το κρίνει ο κόσμος. Εμείς μείναμε εκεί που μας είχαν ψηφίσει. Κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να πάνε κάπου αλλού, κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να εξαφανιστούν και να επανεμφανιστούν, κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να μην ξανασχοληθούν. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία και κρίνεται. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Εγώ επαναλαμβάνω για να το λήξουμε, γιατί πραγματικά...
0: Όχι, δεν είναι ο Νίκος Ανουσάκης.
1: Δεν είναι αντίπαλός μου. Δεν είναι αντίπαλός μου. Ούτε ο Νίκος Ανουσάκης, ούτε ο Διονύσης Ολικούδης, ούτε κανένας από την παράταξη των αετών. Δεν είναι αντίπαλοι μου αυτοί.
0: Έχετε μια κοινή πορεία.
1: Εμένα αντίπαλός μου είναι ο Θεόφιλος ο Μιχαλάτος και η παράταξή του, και αυτόν θέλω να κερδίσω το 2028 και να τον διαδεχθώ.
0: Τώρα να ρωτήσω το βασικό θέμα που είστε και νομικός, για να καταλάβει και η κοινωνία πώς θα ψηφίσει και τι αποτέλεσμα θα βγει. Με το 42% προσμετρείται η δεύτερη επιλογή, έτσι. Έτσι δεν είναι ο νόμος?
1: Ναι, ακούστε.
0: Για εξηγήστε στον κόσμο να καταλάβει τι θα ψηφίσει και τι θα ψηφίσει στο ψηφοδέλτιο.
1: Υπάρχει μια σύγχυση. Βέβαια θα τα λέμε μέχρι το 28, νομίζω.
0: Ναι, πρέπει να προετοιμάζουμε, ξέρω που σας λέω.
1: Εντάξει, κοιτάξτε.
0: Γιατί μπερδεύει το κόσμο.
1: Ότι αν μια παράταξη καταφέρει και συγκεντρώσει το 42% τουλάχιστον των ψήφων, είναι η παράταξη η οποία
0: είναι επικεφαλής.
1: Επιλέγει το Δήμαρχο και κερδίζει το Δήμο. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βέβαια δύο ξεπεράσουν το 42%, θα εκλεγεί η παράταξη η οποία έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους. Αν τώρα αυτό που είναι η εναλλακτική ψήφος που λέγεται ενδιαφέρει μόνο στην περίπτωση που καμία από τις παρατάξεις δεν συγκεντρώσει το 42% του συνόλου των ψηφισάντων. Τότε λοιπόν προσμετρώνται οι εναλλακτικές ψήφοι, δηλαδή ο κάθε δημότης στο ψηφοδέλτιο στα ψηφοδέλτια που θα του δοθούν, πέρα από αυτό το ψηφοδέλτιο που θέλει να ψηφίσει, θα έχει από κάτω όλες τις άλλες παρατάξεις να μπορεί να τις ψηφίσει ως εναλλακτικές. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να ψηφίσει το Γιάννη το Λικούδη, θα του δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν είναι στη διάδα ο Γιάννης ο Λικούδης, λοιπόν και η παράταξή του, να έχει μια δεύτερη εναλλακτική επιλογή για τα ποιος θα ήθελε να είναι, εάν δεν ήταν η πρώτη του επιλογή.
0: Και θα μετρηθούν οι ψήφοι από τη δεύτερη επιλογή, έτσι.
1: Θα μεταφερθούν, προσέξτε όμως, εδώ είναι το μυστικό, θα μεταφερθούν οι εναλλακτικές ψήφοι, όχι των δύο πρώτων,
0: αλλά
1: του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου θα προσμετρηθούν.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, θα προσμετρηθούν οι εναλλακτικές ψήφοι που έχουν λάβει ο τρίτος συνδυασμός, ο τέταρτος, ο πέμπτος, δεν ξέρω πόσους συνδυασμούς μπορεί να έχει κάθε Δήμος, θα προσμετρηθούν και αφού προσθεθούν θα δούμε εκ των δύο πρώτων, επαναλαμβάνω,
0: ποιος
1: θα έχει κυριαρχήσει αφού προσθέθηκαν και οι εναλλακτικές ψήφοι. Ναι. Όποιος από τους δύο είναι πρώτος, ακόμα και αν δεν έχει πιάσει το 42%, είναι και η παράταξη η οποία θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λίγο πολύ
0: διπλό. Ο Δήμαρχος εκλέγεται πάλι από την απόφαση την οποία θα προσμετρηθούν αυτοί οι ψήφοι, έτσι. Ο επικεφαλής δηλαδή.
1: Ουσιαστικά λοιπόν δεν έχουμε δεύτερο γύρο.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε δεύτερο
0: έχουμε ένα γύρο
1: και... δεν έχουμε δεύτερη Κυριακή.
0: Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί θα μπερδεύεται.
1: Ναι, δηλαδή
0: θα μπερδευτούν πάρα πολύ.
1: Αντικαθιστά την επαναληπτική ψηφοφορία της δεύτερης Κυριακής.
0: Γιατί άμα δίδονται ψηφοδέλτια έτοιμα,
1: η εναλλακτική ψήφος, όπως προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Στην δεύτερη Κυριακή όλος ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των δύο πρώτων.
0: Μπράβο.
1: Είχε τουλάχιστον.
0: Ενώ τώρα δεν έχει.
1: Ενώ τώρα στην πραγματικότητα αφενός δεν ξέρει ποιοι είναι οι δύο πρώτοι, εντάξει, και αφετέρου δεν προσμετρώνται οι εναλλακτικές ψήφοι των δύο πρώτων παρατάξεων.
0: Μόνο
1: αυτό, κύριε Βούτο, μπορεί να σημαίνει ένα τεράστιο ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν οι δύο πρώτες παρατάξεις έχουν πάρει το 60-70% των ψήφων, στην πραγματικότητα οι εναλλακτικές ψήφοι που μένουν είναι πολύ λίγες για να προσμετρηθούν.
0: Μήπως η μοιρασιά όμως με τα έτοιμα ψηφοδέλτια θα είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα επικίνδυνο? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δίδονται τα έτοιμα ψηφοδέλτια με τα ονόματα τα οποία θα έχουν μαγειρέψει για να ξέρουν ποιον θα βγάλουν. Σε περίπτωση που δεν θα πάρουν
1: το 40%. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ και δεν θα το κάνω ποτέ να λέω σε έναν άνθρωπο, να λέω στον κύριο Βούτο, κύριε Βούτο, ψηφίστε με. Αλλά ξέρετε κάτι, ψηφίστε και έναν άλλον εκτός από μένα, αν δεν βγω εγώ.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Όμως γίνονται, κύριε Λικούδη, γίνονται. Τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει και μπροστά μου έχουν γίνει τέτοια πράγματα και έμεινα άναυδος κυριολεκτικά από ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε ούτε καν να δεχτούν αυτή την παρέμβαση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι παίζονται άλλα παιχνίδια, τα οποία τα ξέρουμε δυστυχώς. Τώρα, εσείς που δεν ψηφίσατε
1: τον κύριο Γεννάτο, γιατί δεν τον ψηφίσατε. Να σας πω, για να το κλείσω μισό λεπτό. Εμείς κύριε Βούτο, έχουμε ένα και μοναδικό στόχο. Να εκλεγούμε με πάνω από 42% και να τελειώσει η ιστορία εκεί.
0: Γιατί εκεί θα είναι και η εμπιστοσύνη στον κόσμο που θα σας δώσει.
1: Έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο, μα δεν έχω απλά εμπιστοσύνη στον κόσμο. Βλέπω πώς αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα. Δεν έχετε ιδέα. Ήταν σαν να το περίμενα από καιρό.
0: Σας είπα, στην Αθήνα το άκουσα με πολύ θετικό.
1: Και έρχονται και άλλοι άνθρωποι που θα έρθουν μαζί μας. Έρχονται και άλλοι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι
0: και τους άρεσε αυτό. Θα υπάρχει επιστολική ψήφος ή δεν θα περάσει.
1: Θα υπάρχει όχι επιστολική ψήφος, θα υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά οι ετεροδημότες.
0: Όπου βρίσκονται οι ετεροδημότες, αυτό είναι καλό.
1: Οι ετεροδημότες θα δημιουργηθούν κάποια εκλογικά τμήματα όπου θα πηγαίνει, δεν θα μπορείς να ψηφίσεις από το κινητό σου, από το σπίτι.
0: Ναι, κατάλαβα, θα πηγαίνει
1: στο εκλογικό τμήμα και θα ψηφίσεις ηλεκτρονικά.
0: Καλό είναι. Πολλοί ετεροδημότες, ναι, μεν δεν ξέρουν τα προβλήματά μας και ψηφίζουν αλλαντάλλου μερικές φορές. Αλλά χρειάζεται και αυτή η ψήφος. Χρειάζεται.
1: Όχι, οι κεφαλονίτες και αυτοί που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα.
0: Είναι ορισμένοι που δεν γνωρίζουν.
1: Και που δυσκολεύονται να μετακινηθούν.
0: Ναι,
1: ή που εν τέλει αυτός ο οποίος δαπανά περισσότερα χρήματα μπορεί να φέρει περισσότερο κόσμο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: καταλαβαίνω.
1: Είναι καλό να μην υπάρχει, κύριε.
0: Ναι, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα, ναι. Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Βαγιανάτο, όταν αυτή τη στιγμή ο κύριος Κούροπλης, Λαϊκής Σπύρωσης, που ξέρουμε τη θέση της Λαϊκής Σπύρωσης, δεν είχε ψηφίσει ποτέ και αυτή τη φορά ψήφισε και όχι μόνο εδώ, στο Δήμο Εργοστολή. Όλοι οι Λαϊκοί Σπύρωσοι ψηφίσανε παντού σε όλους τους Δήμους. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι μπέρδεμα είναι αυτό.
1: Αυτό δείχνει, δεν νομίζω ότι είναι μπέρδεμα, αυτό δείχνει προφανώς ότι υπήρχε μια κεντρική επιλογή. Επειδή η Λαϊκή Συσπήρωση, το λένε και οι ίδιοι, δεν είναι κάτι που λέω εγώ, είναι
0: περίεργο. Ναι, είπε ο κύριος Κούροπλης στο Ρότσα, είναι πολιτικό, λέει, το θέμα.
1: Ναι, είναι πολιτικό. Προφανώς λοιπόν ήταν μια κεντρική επιλογή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς τις λαϊκές συσπηρώσεις όλων των δημοτικών, όλων των δήμων, να στηρίξουν τον...
0: Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε, κύριε...
1: Εγώ το εξήγησα αναλυτικά. Και επειδή τέθηκε το θέμα εκεί ότι αυτά είναι πολιτική ψήφος και εμείς δεν ψηφίζουμε γιατί είμαστε αντίθετοι στην πολιτική του Δημοτικής Αρχής. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό. Άμα ήταν έτσι, κύριε Βούτο, ακούστε να δείτε, επειδή εκ του νόμου ο πρόεδρος είναι υποψήφιος της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Εάν λοιπόν όλη η αντιπολίτευση, όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, που προφανώς δεν συμφωνούν με την εκάστοτε δημοτική αρχή, θεωρούσαν ότι αυτό είναι η επιλογή τους θα έπρεπε να είναι να μην ψηφίσουν τον πρόεδρο, επειδή είναι μέλος της δημοτικής αρχής, δεν θα ψηφιζόταν κανένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση, κύριε Βούτο. Τι λογική είναι αυτή.
0: Εδώ μιλάμε για την αντιπολίτευση.
1: Εγώ, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι εκείνου του Αλέξανδρου του Παρίσι, είχαν αντίρρηση ως προς το πρόσωπο το οποίο προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή. Και δεν είναι θέμα ότι είναι προσωπικό που λέχθηκε τώρα και ότι εμείς πάμε να δημιουργήσουμε θέμα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο κύριος Βαλιανάτος, δεν ήταν ένα καινούριο πρόσωπο, ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Από το 19 είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξήγησα για ποιους λόγους είναι ο πλέον ακατάλληλος προκειμένου να συνεχίσει να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί με τη συμπεριφορά του, κύριε Βούτο, με τη συμπεριφορά του.
0: Λέτε για αυτά που λέει στα μέσα ενημέρωσης, έτσι, για εσάς.
1: Με έναν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα εξήγησα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Η περιφορά του, προσέξτε να δείτε, και στη μετοχή του στις εκλογές του επιμελητηρίου, και τα θυμάστε ότι συνέβη τότε, να μην
0: τα θυμάμαι.
1: Καμία δουλειά, κύριος. Κοιτάξτε, εγώ το έχουμε μπερδέψει. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένα πολύ σημαντικό.
0: Μετά τον Δήμαρχο.
1: Είναι μετά τον Δήμαρχο, όπως είπα, και προσέξτε, εκπροσωπεί όλους τους συμβούλους, τους δημοτικούς
0: συμβούλους,
1: όχι μόνο της πλειοψηφίας, αλλά και της μειοψηφίας.
0: Ακριβώς.
1: Και την αντιπολίτευση. Συνεπώς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέει και αυτά τα οποία κάνει και θα πρέπει να δείχνει ότι πραγματικά εγώ είμαι πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ο κ. Βαλιανάτος δεν το έχει κάνει, δεν το έχει πετύχει. Το είπε και ο Αλέξανδρος ο Παντελιός ότι στην πραγματικότητα λειτουργεί ως δημοτικός σύμβουλος ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αρχής. Δεν αφισβητεί κανένας ότι είναι μέλος της Δημοτικής Αρχής και προφανώς ως μέλος της Δημοτικής Αρχής έχει τις απόψεις του και είναι υπέρ της Δημοτικής Αρχής. Όμως όταν εκτελεί τα καθήκοντά του, θα πρέπει να είναι ουδέτερος, να εκπροσωπεί όλους. Και αυτό δεν το κάνει ούτε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ούτε και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμπεριφορά του, έτσι όπως την ανέλησα εγώ στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεπώς, ένας πρόεδρος ο οποίος δεν σέβεται το θεσμό τον οποίο υπηρετεί, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρος. Αυτή είναι η άποψή μας. Και γι' αυτό είπα στον κύριο Δήμαρχο ότι ξέρετε κάτι, έχετε 15 Δημοτικούς Συμβούλους. Επιλέξτε έναν από τους 14 άλλους και εμείς θα τον ψηφίσουμε. Γιατί θέλουμε να βγαίνει με ευρεία πλειοψηφία ο πρόεδρος, και αν γίνεται και ομόφωνα. Επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Και δεν θέλουμε να έχουμε κόντρες στην ψήφιση. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, εγώ ο ίδιος την προηγούμενη φορά και τις προηγούμενες τον είχα ψηφίσει. Όμως η συμπεριφορά του από τότε μέχρι σήμερα, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με απογοήτευσε προσωπικά. Και με έκανε να μετανιώσω. Με έκανε να μετανιώσω για την ψήφο την οποία του έδωσα.
0: Είχε εναλλακτική λύση ο Δήμαρχος για να προτείνει κάποιο άλλο όνομα?
1: Σαφώς, εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάποιος αντιδήμαρχος, αλλά έχει και άλλους δημοτικούς συμβούλους. Υπάρχουν 15 δημοτικοί συμβούλοι. Ήταν επιλογή του, ήταν επιλογή της δημοτικής αρχής. Γιατί αρέσει στη δημοτική αρχή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κύριος Βαλιανάτος.
0: Ναι.
1: Τη βολεύει.
0: Ναι, είναι το κακό.
1: Τη βολεύει, κύριε Βούτο. Τη βολεύει, κύριε Βούτο. Τη βολεύει. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ο πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου ως προβοκάτορας και ως ένας άνθρωπος ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να δει, όχι το μόνο που κάνει, αλλά μεταξύ αυτών που κάνει είναι να λέει άσχημα πράγματα για τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, τους οποίους υποτίθεται εκπροσωπεί. Μπορώ να σας εκπροσωπώ εγώ, κύριε Βούτο, και να λέω τα χειρότερα για εσάς δημόσια.
0: Ναι, θέλει λίγο σεβασμό
1: στο
0: θεσμό.
1: Αυτό είπαμε. Δεν είχα πρόβλημα με κάποιον άλλον. Δεν το κάνει κανένας άλλος από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας για να πω δεν μου κάνει. Άρα δεν είναι θέμα λοιπόν αν εκπροσωπεί μια δημοτική αρχή. Προφανώς θα είναι μέλος της πλειοψηφίας. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Αυτό ορίζει ο νόμος. Αν ήταν, δεν πήγαινα να
0: ψηφίσει. Υπήρχε και ένας αντάρτης που δεν τον ψήφισε από την πλειοψηφία, έτσι.
1: Εντάξει, προφανώς ο ίδιος γιατί θεώρησε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν είναι ορθός.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Τώρα να πάμε...
1: Ακούστε τώρα, έτσι πρέπει να κάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μην κοιτάτε τώρα που το έχουμε αλλάξει εδώ πέρα. Ναι. Παίρνουμε γραμμή και ό,τι μας λέει ο επικεφαλής κάνουμε. Έτσι. Ο δημοτικός σύμβουλος έχει συνείδηση. Ο δημοτικός σύμβουλος πρέπει να αποφασίζει από μόνος του. Ασχέτως αν είμαστε μια παράταξη και τα συζητάμε πιο πριν, κύριε Βούτο. Αν όμως κάποιος διαφωνεί με αυτό που λέω εγώ, οφείλει να πάρει αντίθετη θέση. Όπως έκανε ο Αλέξανδρος ο Παρίσης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι οι αποφάσεις.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι και η εκτέλεση που κάνει ο Δήμαρχος. Έτσι, εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν κάνει ο Δήμαρχος ό,τι γουστάρει. Εκτελεί αυτό που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης αναφέρθηκε από τον κύριο Νουσάκη ότι φέτος και γενικά σε όλη τη θητεία του κύριου Μιχαλάτου ο τουρισμός δεν πάει καλά. Εσείς αυτό το βλέπετε να είναι έτσι τα πράγματα ή κάτι άλλο φταίει?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και υπάρχουν τρόποι να πάμε πολύ καλύτερα. Η τουριστική χρονιά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει στα περσινά, νομίζω, επίπεδα από αυτά που μιλάμε στους ανθρώπους της αγοράς.
0: Αλλά υπάρχει όμως ο τουρισμός στο σούπερ μάρκετ, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της κατανάλωσης, κύριε Βούτο. Δεν καταναλώνουν, δεν δαπανούν τα χρήματα στο έξω, στα μαγαζιά.
0: Έχουν πρόβλημα οι επαγγελματίες μεγάλο.
1: Έχουν πρόβλημα, αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παγκόσμιο, κύριε Βούτο.
0: Ναι, και στη Ζάκυνθο το ίδιο πρόβλημα είναι και στην Κέρκυρα το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Όχι, τα προβλήματα που έχουμε εμείς με την ακρίβεια έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια.
0: Ναι, γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα. Ακριβά τα
1: χτυπωτικά.
0: Ακριβά τα είδη. Δεν με έβγαινε τίποτα χωρίς ακρίβεια.
1: Ναι, τα έχουν και στις άλλες χώρες και τελικά δεν αυξάνονται, ξέρετε, οι μισθοί ή τα εισοδήματα, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο, καταλάβατε.
0: Ούτε στο 15ο δεν του κάνει φράγκο τσακιστό, πώς θα πάει
1: να αυτό, όταν λοιπόν ο άλλος έρχεται να έρχεται ως τουρίστας, είτε μειώνει τις μέρες τις οποίες έρχεται, είτε καταναλώνει λιγότερα χρήματα έξω.
0: Όσο μπορεί.
1: Σαφώς όμως τα πράγματα, ακούστε όμως, έχει δίκιο όμως ο Νίκος Ανουσάκης, ότι ναι, τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα και πρέπει να αναλυθούν δράσεις προκειμένου να αναπτύξουμε για μένα το μεγάλο πρόβλημα του τουρισμού. Δεν είναι, κύριε Βούτο, τώρα να είμαστε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και γεμάτοι και να λέμε έχουμε κόσμο. Το μεγάλο πρόβλημα του τουρισμού είναι οι δύο άκρες της τουριστικής περίοδου που δεν δουλεύουμε καλά και άλλου είδους τουρισμού που πρέπει να προσελκύσουμε.
0: Καλώς ο ίδιος
1: η θάλασσα, αλλά πρέπει να προσελκύσουμε άλλο είδος τουρισμού, να αναπτύξουμε άλλα είδη τουρισμού. Τα έχουμε πει πολλές φορές, θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε και μέσα από το πρόγραμμά μας. Υπάρχουν
0: ναι, αλλά προσέξτε όμως τι γίνεται τώρα, έτσι.
1: Να γίνει προορισμός 4, 5 και 6 μηνών, κύριε Βούτο.
0: Ναι,
1: και όχι 2 και 3 μηνών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά προσέξτε τώρα με το κράτος το ίδιο που σας τυπάει επάνω στον τομέα αυτό. Πώς. Με τον νόμο του οικιστικού που κάνει, που καταστρέφει όλα τα οικόπεδα και δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη και πρέπει να έχεις πολύ μεγάλες εκτάσεις για να κάνεις αναπτυξιακά έργα. Το θαλάσσιο πάρκο πάλι, άλλο ένα επικίνδυνο κομμάτι το οποίο χτυπάει και αυτό τον τουρισμό. Και πώς θα τα αντιμετωπίσει μετά ένας επόμενος δήμαρχος όταν έχει αυτές τις δύο βραχνάδες. Μπορείτε να μου πείτε. Γιατί λέει, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι αν είσαι σε αγροτικό δρόμο και είσαι ξενοδοχείο, ανεξάρτητα αν ο δήμαρχος σου έχει βάλει άσφαλτο ή τσιμέντο και δεν είναι χαρακτηρισμένος ο δρόμος, δεν μπορεί να βγάζει περιβαλλοντική μελέτη. Που το πάνε ξενοδόχοι αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε την καταστροφή είναι αυτό που κάνει. Και δεν μιλάει κανένας, δεν αντιστέκονται κανένας, ούτε οι δήμαρχοι, ούτε φεριάρχες, ούτε κανένας. Δεν μπορώ να καταλάβω και να σας πω και το άλλο. Εχθές είχαν συγκέντρωση στο Υπουργείο όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος για το θέμα του ΕΣΠΑ. Το ξέρετε ότι είμαστε τελευταίοι στην απορροφητικότητα η περιφέρειά μας και δεν ήταν παρόν. Δεν ήταν κανένας μέσα. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Έτσι θα πάμε μπροστά. Και πώς θα αναπτυχθούν τα νησιά μας χωρίς ένα πρόγραμμα και χωρίς αυτή ακριβώς τη θέση που πρέπει να αντισταθούμε στο οικιστικό και στο θαλάσσιο πάρκο. Όταν μας καταστρέφει τις ακτές μας. Όταν μας καταστρέφει τα οικόπεδα και τα βγάζει μία άρτια, μία οικοδομήσιμα, είστε νομικός και τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα εσείς αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό τα βάζω επιτάπητος.
1: Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και σοβαρά θέματα, γι' αυτό θα έπρεπε η κεντρική εξουσία να ακούει περισσότερο.
0: Δεν ακούει όμως, δεν ακούει δυστυχώς.
1: Και δε που έχει θέσει αυτά τα θέματα, να ξέρετε, έχουν θέσει πάρα πολλοί δήμαρχοι αυτά τα θέματα και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αντίδραση και πιο συντονισμένη αντίδραση. Και εμείς να λειτουργούμε ως Κεφαλονιά, ως ένα ενιαίο νησί. Όλοι μαζί, οι δήμαρχοι μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη και με τον περιφερειάρχη, να μπορούμε να διεκδικούμε και να παρουσιάζουμε τα κακό σκήμενα και να ασκείται πίεση. Από εκεί και πέρα όμως αυτά αφορούν, επαναλαμβάνω, την κεντρική πολιτική σκηνή, η οποία όμως θα πρέπει και αυτή να πιεστεί, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εκλογές έρχονται, κύριε Βούτο, εννοώ βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Προφανώς ούτε και αυτοί θέλουν να έχουν δυσαρεστημένο τον κόσμο.
0: Θα έχουν πολιτικό κόστος. Γι' αυτό το αφήνει και σε χαμηλή στάθμη και δεν το τραβάνε πολύ ψηλά για να το ξεχάσει ο κόσμος και σου λέει μέχρι να πάνε στις κάλπες θα τους συμφέρουμε μετά. Ας πούμε, δεν μας ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Έπρεπε να μας ψηφίσετε για να σας το διορθώσουμε, γιατί πάντα έτσι γίνεται δυστυχώς. Γιατί εσείς ακόμη για τις δημοτικές εκλογές έχετε 2 χρόνια ακόμη μπροστά σας. Έχετε μια προοπτική να κάνετε κάποια πράγματα και να αντισταθείτε. Να αντισταθείτε. Τώρα το πώς θα τα πετύχετε, βλέπετε με τον πρωτογενή τομέα τι περνάμε εδώ πέρα ακόμη και οι χτινοτρόφοι δεν μπορούν να βγάλουν τα ζώα τους.
1: Έχουν πάρει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Έχει άλλο πρόβλημα. Ποια η Κεφαλονιά με την περισσότερη χτινοτροφία που είχε και έχει. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Και βλέπουμε την κατάσταση.
1: Έχει και ένα άλλο πρόβλημα, γιατί μου είπατε για την κτηνοτροφία. Έχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο όφιλε η τοπική αυτοδιοίκηση να το λύσει και δεν έχει κάνει βήματα για να το λύσει, κύριε Βούτο, και αφορά την απουσία σφαγείων στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό θέμα.
0: Αυτά τα ταξίματα των σφαγείων που είχε ξεκινήσει από τότε και ως Παρίσις.
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή εδώ πρόταση και εμείς είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και θα συζητήσουμε, εννοείται.
0: Σκέφτεστε δηλαδή για ένα σφαγείο δημιουργικό, έτσι.
1: Πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση, γιατί γίνεται το εξής. Απίστευτο, κύριε Βούτο, αυτή τη στιγμή να δίνουν πάρα πολύ φθηνά τα ζώα τους εκτινοτρόφοι και να κερδίζουν ελάχιστα και να φτάνει στο τραπέζι μας το κρέας σε πολύ πολύ υψηλότερες τιμές, κύριε Βούτο.
0: Να και
1: είναι
0: να το
1: πάρα
0: πάρω,
1: πάρα πολύ κρίμα. Και για τον καταναλωτή, αλλά κυρίως για τον παραγωγό που δεν φτάνουν τα χρήματά μας στον παραγωγό, κύριε Βούτο.
0: Χάνονται κάπου ενδιάμεσα. Μιλάω συνέχεια με τους εκτινοτρόφους και ξέρω τι κατάσταση είναι. Μέσα στη ΣΑΜΗ, ο κ. Στελάτης που είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου, ο γιος του είναι, πώς το λένε, κτηνίατρος. Και μου λέει δεν προλαβαίνει όλη την περιοχή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει στην περιφέρεια μία κτηνίατρος μόνο και καταλαβαίνετε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει
0: πολλά.
1: Να ενσκύψουμε και
0: δηλαδή,
1: να
0: δηλαδή δεν είναι μόνο στην υγεία. Δεν είναι μόνο στην υγεία που έχουμε ελλείψεις. Να σας πω και το άλλο τώρα για να το ξέρετε, γιατί πρέπει να το ξέρετε. Έβγαλα την είδηση προηγουμένως, μου την είπε ο κ. Φαραντούρης, περνάει η νομοθεσία. Δεν θα μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ερχόντουσαν μαζί και ο άντρας και η γυναίκα για να υπηρετήσουν στην υπηρεσία που μετατέθονται, να έρχονται μαζί. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η ιστορία, ταυτόχρονα να μπορεί ο ένας να έχει δικαίωμα και με τον άλλο.
1: Ο ένας τραβάει τον άλλο στην πραγματικότητα για να μπορούν να έχουν και οικογένεια οι άνθρωποι.
0: Τώρα το κόβει. Που καταλαβαίνετε ότι κανένας μετά, ούτε γιατρός, ούτε δάσκαλος, ούτε καθηγητής, θα έρχεται να υπηρετήσει σε ένα νησί και σε μια επαρχία από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να πάρει την οικογένειά του και θα είναι χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο κακά που κάνει και δεν το καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ότι καταστρέφουν την επαρχία. 1,5 εκατομμύριο έχει ανέβει στην Αθήνα από την επαρχία και τα νησιά. Είναι ζούγκλα η Αθήνα αυτή τη στιγμή, δεν αντέχεις. Και μου λέγανε στο νοσοκομείο, μου λέει, βλέπεις τι περνάμε. Λέτε εσείς για τα δικά σας νοσοκομεία. Βλέπεις τι περνάμε που έχει έρθει όλη η επαρχία και όλα τα νησιά σε εμάς, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δουλεύουν 24 ώρες 24 με βάρδιες για να τα βγάλουν πέρα με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
1: Κύριε Βούτο, λοιπόν, κύριε Βούτο, μια και,
0: αν δεν ήταν
1: μια και
0: αυτοί οι άνθρωποι να σώσουν τις ζωές,
1: όμως,
0: τι θα γινόμαστε,
1: μια και το ανοίξατε
0: λοιπόν.
1: Αυτό, μια και το ανοίξατε αυτό, γι' αυτό
0: είναι
1: και
0: πολύ
1: εγώ,
0: σημαντικό γιατί το
1: έζησα
0: το λέω συνέχεια.
1: Ναι, μίλησα και μιλάω για το δικαίωμα παραμονής στα νησιά που είναι αυτή τη στιγμή και η πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή πρώτα ημών των κατοίκων των νησιών, να μπορούν τα παιδιά μας να μείνουν στα νησιά. Αυτό το φωνάζετε εσείς από όταν σας πρωτογνώρισα, κύριε Βούτο, πώς τα παιδιά μας θα μείνουν στα νησιά.
0: Έτσι,
1: και δεν θα φύγουν. Και ενώ όταν όλοι ασχολούνται με το να κάνουμε έργα να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες, και εγώ φωνάζω ότι πρέπει, όχι, πρέπει πρώτα να κάνουμε καλύτερη τη ζωή ημών των κατοίκων, για να μπορούμε να παραμείνουμε εμείς και τα παιδιά μας εδώ. Και βεβαίως αυτό, να ξέρετε κύριε Βούτο, αυτομάτως θα φέρει και αύξηση του τουριστικού προϊόντος.
0: Ακριβώς.
1: Διότι όταν φτιάχνεις υποδομές, όταν κάνεις καλύτερα τον τόπο που μένεις, γίνεται καλύτερο αυτομάτως και για τους επισκέπτες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Όταν ερεμώνει
1: και
0: το
1: η ευρωπαϊκή πολιτική λοιπόν ασχολείται με το δικαίωμα παραμονής. Είναι αυτό το οποίο φωνάζω εγώ και το οποίο θα είναι από τα κύρια στοιχήματα.
0: Ναι, αλλά όταν αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είμαστε τελευταίοι σε προφητικότητα, τι κάνουμε.
1: Με τον τουρισμό και με τους επισκέπτες. Μόνο με τους επισκέπτες και τον τουρισμό.
0: Δεν
1: είναι μόνο
0: έτσι.
1: Οι επισκέπτες και ο τουρισμός. Είναι σημαντική και αυτή.
0: Ο μόνιμος κάτοικος που ζει εδώ. Εμείς.
1: Και θα υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στο επόμενο ΕΣΠΑ, κύριε Βούτο, ακριβώς για να γίνουν αναπτυξιακά έργα και υποδομές. Και γι' αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία η επόμενη Δημοτική Αρχή, που πιστεύω ότι με την ψήφο του κόσμου θα είμαστε εμείς, να κάνει πολλά πράγματα προκειμένου να αναπτυχθεί το νησί μας. Πρωτίστως, επαναλαμβάνω, για να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, να είναι ένας ελκυστικός τόπος για να παραμείνουμε εδώ, και δευτερευόντως, προκειμένου να αυξήσουμε το τουριστικό μας, να καλυτερεύσουμε το τουριστικό μας προϊόν.
0: Γιατί έχουμε ένα νησί διαμάντι, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό το διαμάντι και θα το παρουσιάσουμε. Γιατί ξέρετε, εναλλακτικές λύσεις για την φιλοξενία των ανθρώπων που έρχονται, δημόσιων υπαλλήλων, γιατρών, δασκάλων, καθηγητών, έχουμε ολόκληρη πολιτεία τα εργατικά, τα οποία είναι
1: ανεκμετάλλευτα
0: και που μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τα έχει πάρει το ΤΑΙΠΕ να τα κάνει τι. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Βούληση, αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχει βούληση ή υπάρχει
0: σχέδιο. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει βούληση. Δεν υπάρχει πούληση.
1: Πούληση ούτε σχέδιο. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Σε τίποτα και το λέω και το φωνάζω. Όταν αυτή τη στιγμή χύσαμε αίμα, κύριε Λυκούδη, για να φτιάξουμε το ΚΚΜΕΑ για τα παιδιά μας με ειδικές ανάγκες και αυτή τη στιγμή το έχουν κάνει αλότριο και έχουν βάλει μέσα το ΕΚΑΒ, έχουν βάλει μέσα τους γιατρούς του νοσοκομείου, έχουν κάνει αποθήκες κάτω. Επήρε το ειδικό σχολείο Περαντάτων και το έφερε εδώ πέρα. Πράγμα που είναι επικίνδυνο γιατί είναι στον πρώτο όροφο, να τα λέμε όλα και δεν φτιάχνει το σχολείο Περαντάτων να ξαναπάνε τα παιδιά εκεί. Εμείς τα παιδιά, τα υπόλοιπα, τα 200 που είναι, πού θα τα πάμε? Είναι κλεισμένα σπίτι τους και δεν σκοντίζεται κανένας. Φτάνει που βουλευτήκαμε, έβαλαμε το ειδικό σχολείο εκεί πέρα και εντάξει είμαστε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν το παραχώρησε ο κ. Βόρτες στο οικόπεδο, ήταν για αυτό το σκοπό. Θα γίνει κέντρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό έχει μέσα και πισίνα, για να γίνονται φυσιοθεραπείες. Έχει τόσες πράγματα να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά, που δυστυχώς αυξάνονται αντί να μειώνονται και κανείς δεν τα θυμάται παρά τα θυμώνται μόνο στις εκλογές, να χτυπάνε την πόρτα και να σου λέει ψήφισέ με. Έχουν τέτοιο θράσος και μιλάνε. Και όταν μου υποσχέθηκε ο βουλευτής πριν την πρώτη του θητεία ότι μη σε φοβίζει, Σάκη, θα το τακτοποιήσω. Και με δέσμευση της κυρίας Φωτίου που ήταν υπουργός και με δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας που ήταν στο αεροδρόμιο που δεχτήκανε τότε τους υπουργούς. Κανένας απολύτως δεν έκανε τίποτα απολύτως. Λοιπόν, έτσι θα πάμε αυτό το νησί. Γι' αυτό ερημώνει, κύριε Λυκούδη. Γιατί όταν ένας πατέρας δεν μπορεί το παιδί του να το αποκαταστήσει όσο μπορεί να το αποκαταστήσει, φεύγει και πάει στην Αθήνα. Δεν μπορεί να κάτσει εδώ πέρα.
1: Γι' αυτό, κύριε Βούτο, καλό τον κόσμο να έρθει κοντά μας, γιατί έχουμε σχέδιο για να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, κύριε Βούτο, και θα την αντιστρέψουμε.
0: Μακάρι.
1: Γιατί θέλουμε να το κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μακάρι.
1: Και μπορούμε να το κάνουμε και είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε ο κύριος αντίπαλος του κυρίου Μιχαλάτου, ο οποίος
0: επίσης, θα καταφέρει να τον αναπτύξει. Επίσης υπάρχουν δύο προβλήματα τα οποία καθημερινά μου λένε

0: που περνάει σε ένα κεντρικό κομμάτι μέσα στο εργοστόλι. Το έχουν πει όλοι εκεί γύρω καταστηματάρχες, έχουν περάσει 2 χρόνια και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Μα δεν είναι έτσι. Δεν κάνουμε ένα έργο και το παρατάμε και σκοτώνει τον κόσμο και σκασίλα μας. Γιατί εδώ ζούμε. Και υπάρχουν και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, υγεία και όλα αυτά που μπορεί να χτυπήσουν. Και ποιος τους αποκαθιστά μετά αυτά που θα πάθουν.
1: Έχετε πολύ δίκιο και εμείς θα...
0: Πάντα έχω δίκιο, αλλά δεν το βρίσκω, κύριε Νικόλαη.
1: Κύριε Βούτο, όταν εγώ όμως τα έλεγα, μου λέγανε ότι πολεμάω τα έργα. Τα βλέπετε τώρα τα αποτελέσματα, εντάξει.
0: Εγώ ξέρω το εξής, ότι επί εποχής του κύριου Παρίση, όταν ήταν αντιδήμαρχος ο κύριος Λικουδής, ο Διονύσης, έχει κάθε μέρα 30 καταγγελίες. Όταν έκαναν αυτά τα έργα εδώ, γιατί δεν υπάρχει καμία καταγγελία.
1: Πώς έκανε.
0: Πώς έκανε.
1: Ποτέ δεν μπήκαμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ποτέ δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θέλαμε το έργο να γίνει καλό και να γίνει και γρήγορα, μάλιστα.
0: Γι' αυτό έπρεπε να κάνουν το σταυρό τους, αλλά έπρεπε να προσέξουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι η ουσία.
1: Χρειάζονται βελτιώσεις στα έργα και θα γίνουν βελτιώσεις, να ξέρετε.
0: Μακάρι.
1: Έργα θα γίνουν βελτιώσεις, γιατί χρειάζονται βελτιώσεις, κύριε Βούτο.
0: Δώστε το μήνυμά σας, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, γιατί πραγματικά
1: το μήνυμά μου είναι μήνυμα αισιοδοξίας. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ πιο αισιοδόξος. Με ακούτε, φαντάζομαι, κύριε Βούτα, από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Αυτή η συμπόρευση των δύο παρατάξεων της Ισχυρής Κεφαλονιάς και του Κεφαλονιά Νησί για όλους δίνει ελπίδα στον κόσμο. Δίνει ελπίδα στον κόσμο και είναι αυτό το οποίο με χαροποιεί, γιατί ο κόσμος πραγματικά αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και μας αναγνωρίζει ως το βασικό αντίπαλο του κυρίου Μιχαλάτου για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν φυσικάζομαι, ξέρω ότι χρειάζεται αγώνας, ξέρω ότι χρειάζεται προσπάθεια. Από εδώ και πέρα θα μας δείτε χωριό-χωριό, να μιλάμε με τον κόσμο, να ακούμε τα προβλήματά του, να συζητάμε μαζί του και να συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε στις εκλογές του 2028. Όμως και μόνο που ο κόσμος, τα νέα, τα παιδιά αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια, μας δίνει πολύ πολύ μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα τον οποίο έχουμε αναλάβει.
0: Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, κύριε Λικούδη, ότι αυτό το νησί με τα 365 χωριά ήταν ένα νησί ζωντανό, με τα χωριά του, με τα γεροντάκια που ήταν εκεί, με το καφενείο του Μόλα. Αυτά τα χωριά έχουν αδειάσει, γιατί ξέρετε πολύ καλά και εσείς από χωριά. Όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιους επικίνδυνους δρόμους στα χωριά που ξεκινήσανε να τους βελτιώσουν και μετά τους παρατήσανε γιατί κάποιοι τους σταματήσανε, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Και το βασικότερο, με αυτή τη σύμπραξη που κάνατε, επειδή είσαστε και είναι οι δύο νέοι, δώστε εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά να έρθουν κοντά σας. Γιατί αν χάσετε τα νέα παιδιά, χαθήκατε.
1: Και τα παρακαλώ να μπουν στον αγώνα μπροστά. Εγώ θέλω τα νέα τα παιδιά, γιατί είναι δικό τους το μέλλον, δικό τους.
0: Γι' αυτό φωνάζω τόπος τα νιάτα. Γιατί τα νιάτα είναι η επόμενη γενιά, αυτή θα παραλάβει το νησί αυτό και το μέλλον.
1: Τα νιάτα έρχονται, κύριε Βούτο, μην ανησυχείτε. Τα νιάτα έρχονται.
0: Μακάρι, εγώ είναι χαρά μου, το ξέρετε πολύ καλά και γι' αυτό δεν με χωνεύουν, επειδή λέω τόπος τα νιάτα. Αλλά το λέω γιατί τα νιάτα, τα παιδιά μας θα παραλάβουν το μέλλον τους. Εμείς είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε.
1: Και για αυτά παλεύουμε, κύριε Βούτο.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, φίλος ακροατές. Γεια σας.

Αυτά κυρίες και κύριοι και σήμερα. Σε αύριο με υγεία με τους καλεσμένους μας. Έχουμε δύο σημαντικά θέματα και για αύριο να συζητήσουμε. Καλό σας μεσημέρι. Προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Μειώνετε ταχύτητες. Στην πόλη μέσα ισχύουν τα 30 χιλιόμετρα τώρα. Δεν τρέχουμε παραπάνω. Δίνετε προτεραιότητα στις διαβάσεις. Και καλές διακοπές στους επισκέπτες μας που έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Έχουμε και μια έκτακτη είδηση, τώρα μόλις ήρθε. Η Άγκυρα προς τον Μητσοτάκη. Δεν αποτελούμε απειλή για κανένα που δεν αποτελεί απειλή για μας. Το γυρίσανε οι Τούρκοι τώρα, γιατί στριμωχτήκανε ότι χάσανε τα αεροπλάνα και τα υπόλοιπα και σου λέει να το παίξουμε καλά παιδιά για να μας εντάξουν και στο ΝΑΤΟ εκεί, γιατί ακούσατε για την άρση των απαγορεύσεων και όλα τα υπόλοιπα που τους είπε ο Τραμπ και τους υποσχέθηκε και τίποτα δεν έκανε. Θα δούμε τώρα από τις παραβιάσεις που γίνεται τι μέλη γενέστε με αυτούς κυρίως. Αν και από ό,τι καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, όλα αυτά είναι φτιαχτά για να γίνονται οι εξοπλισμοί, για να υπάρχει ο φόβος και να αγοράζουμε οπλισμό τον οποίο δεν χρειάζεται. Κατά τα άλλα ο κόσμος πεινάει και εμείς κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα. Και συζητάμε για δισεκατομμύρια λεφτά, έτσι. Τα ακούσατε τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, έτσι λέω εγώ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά κυρίες και κύριοι, αύριο με υγεία. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ναι, προχώρα. Έχεις πίσω, λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς παίρναν τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγκεκριμένη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: σας.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Hey. Χαρούμενες φάτσες, παιδιά στη γωνία. Εκεί ο γαρίφαλος λέει: τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά. Η αγάπη ποτάμι κουρέει. Τους λέει τα δικά του και σαν τελειώσει, ο κόσμος γελάει, κλαίει. Σχολείο δεν πήγε, οι γνώσεις του λίγες. Πλούσια πολύ η ψυχή του. Κουράγιο γεμάτος και ό,τι έχει πάθει, το σέρνει στολίδι μαζί του. Μοιράζει αγάπη, χαμόγελα φως, μιλάει στον κόσμο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: ιστορικά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές στο θάνατο.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Maluma, baby.
2: Haga
1: Bebecita, ¿qué pasó? Que es un

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ξυπνάς και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες αφού.

0: Το σύστημα SETBECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETBECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETBECAT στο setbecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: comes next will be marvelous.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πλήξει πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονές.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: μεριά σου.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κερδισμένος, πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει.

Control. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

τις ερωτήσεις. Ξέρεις πώς έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια και stop πριν τρελά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ζώνια Γκάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.